0: Εγώ παλά με τέσιο λίγο και σαν μάμα. Άμα για μάγα δολά τρόβει τη μάμου κοπέλα με λίγο κλάμα.
1: Μου πάπα εμπρέγω παλά με τέσιο λίγο και σαν μάμα. Άμα για μάγα δολά τρόβει τη μάμου κοπέλα με λίγο κλάμα.
0: Μου πάπα εμπρέγω παλά
1: σαν μάμα εμπρέγω παλά. Ma tata εμπρέγω παλά.